0: Κατάλαβα.
1: Θα πρέπει στη αναφορά αν θα έπρεπε να μετρήσει το συνειδητικό.
0: Τι θα μετρήσει, έτσι από εδώ τι θα μετρήσει.
1: Θα ήθελα να νιώσω και θα κάνω.